0: Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Από τον ουρανό, από τον ήλιο, το φεγγάρι, τα μάτια και το στόμα. Κι εγώ δεν ήμουν χώμα για να ανθίσω. Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Φόβους, ανασφάλειες, λύπες και ουρλιαχτά στα ρούχα μου επάνω. Κι εσύ σε πρώτο πλάνο κι εγώ ανίκανο στο πλάνο αυτό να σβήσω. Μια μέρα θα με ρωτήσουν οι φίλοι, τα παιδιά μου, τα φανερά και τα κρυφά μου. Πώς ήταν η πρώτη μέρα που αγάπησες? Κι εγώ θα τους πω ότι ήταν μια μέρα γεμάτη από σένα. Μια μέρα γεμάτη μόνο από σένα. Μια μέρα που έβρεχε. Έβρεχε πολύ.
1: Κρύβομαι κάτω από τη βροχή και σε κοιτώ ευτυχισμένη. Κι είμαι καλά, αφού καλά είσαι κι εσύ. Κρύβομαι κάτω από τη βροχή για να μη φαίνεται ότι κλαίω.

0: Έβρεχε πολύ.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
2: 1, 2, 3, 1.

Να περνάνε οι εικόνες κι ότι ζήσαμε αδιάφορα σε ένα έρημο τοπίο η μορφή σου. Να το θέλω μα να μην είμαι μαζί σου. Άκουσε με λοιπόν, δεν θα είμαι εδώ άλλο πια στη ζωή σου.

Ένα τυχαίο βλέμμα ήταν η αρχή. Το πέρασμά μου από τις άκρες των ματιών σου. Μια στιγμή μέσα στο χρόνο σαν μικρή αναλαμπή, σαν πυροτέχνημα.

στην παράγκα. Άχρηστη βάρδια σε την πόρο επισκεπή. Τα σύνορά της να φυλάω το ληστή. Αυτόν που εσύ τον έχεις κάνει μάγκα. Και που μονάχη σου τον άφησες να πει. Προσφέροντάς του τη ζωή που για

σαν φτάσει στην άκρη του γκρεμού. Ελπίζω να είναι για τη θέα. Μη ψάχνεις να αλλάξεις τους καιρούς. Να ελπίζεις πάντα και στα νέα.

Πληστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις

πάντα σου καινούρια, με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γυαλάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ απ' όλα εκεί μέσα

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός ίσον κέφι και χορός.

0: δώσε μου μια.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
2: Η ώρα είναι 8:30. Ζήτα εργαλεία.
3: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
2: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
3: Husqvarna,
2: Bosch,
3: DeWalt,
2: Carhartt,
3: Makita,
2: Gardena,
3: Stanley,
2: McCulloch,
3: Oregon.
2: Ζήτα εργαλεία.
3: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
2: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
3: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
2: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
2: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
2: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
2: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
2: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαία σε Διψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
2: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουντ.

Μπορώ να βλέπω ότι μ' αγαπάς, σαν θησαυρό μ' αγγίζεις και χαμόγελας. Μπορώ να σε ξανά φιλήσω, να σ' απαλλάξω από το θυμό, να μου μιλάς με πόθο χυμαρό. Μπορώ

μέσα στο ημίφος τσιγάρο αναμένο και εγώ πως πάντα εδώ περιμένω.

το συνήθως. Ταρταρούχα καρδιά, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
4: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
3: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
4: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Νικολάου.
4: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
3: Wurth, Domus, Benman, Conmetal Meister, FF Group, M-Metal.
4: Θα μας βρείτε στα Λούτρα Ειδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
3: Τηλέφωνο 222-60-24518.
4: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
3: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
5: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
6: Τηλέφωνο 698-216-7954.
5: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

πιο καλούς νόμιζες πως τους είδες να τελειώνουν και φεύγεις για άλλους ουρανούς. Για μένα είσαι απ' αυτούς τους χαμηλούς χαρταετούς.

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός ίσον κέφι και χορός.

0: ληστεία. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρ για το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική ύπου και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα αγαπητοί ακροατές, καλή εβδομάδα να σας ευχηθώ. Είναι Δευτέρα σήμερα 22 Ιουνίου, μαζί σας είναι ο Γιάννης Οτσελίκας και η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις αλλά και χρήσιμες πληροφορίες. Πληροφορίες που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν, μπορεί και να σας αφορούν. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να παρεμβαίνετε ζωντανά στην εκπομπή βάζοντας τις απόψεις ή τα επιχειρήματά σας είναι το 22 26 0 55 010 και 55 011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Μαζί μας τώρα, εδώ στο στούντιο, στην κονσόλα είναι ο Κώστας Χατζής. Ο Κώστας Χατζής έχει την ευθύνη για την ροή της εκπομπής, έχει επίσης την αποκλειστική ευθύνη για τις τηλεφωνικές γραμμές που βγαίνουν στον αέρα. Πριν περάσουμε στην θεματολογία μας, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Polydor Omicron Epsilon, η οποία βρίσκεται στους ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές, τις γνωστές μπατονέδες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβοίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδος επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στην ολοκληρωμένη ηλεκτρονική και ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατόρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-432. Να πω ξεκινώντας, προσλήγει σήμερα η προθεσμία για τον υποχρεωτικό καθαρισμό οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Τα οικόπεδά τους οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να τα κρατήσουν καθαρά, χωρίς να έχουν χόρτα δηλαδή, που είναι επικίνδυνα για εκδήλωση πυρκαγιάς μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, όπου λύγει η αντιπυρική περίοδος. Αν γίνουν έλεγχοι και διαπιστωθούν παραβάσεις, τότε τα πρόστιμα μπορούν να φτάσουν μέχρι και 5.000 ευρώ. Αυτά για τους ιδιώτες. Βεβαίως, η υποχρέωση έχουν και οι Δήμοι να καθαρίζουν τους κοινόχρηστους χώρους. Και εδώ μπαίνει ένα ζήτημα. Έχουν καθαριστεί όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι που είναι ευθύνη του δικού μας Δήμου, του Δήμου Ιστίας Αδιψού. Και θέτω αυτό το ερώτημα διότι την περασμένη εβδομάδα είχαμε δεχθεί καταγγελία από ακροάτριά μας από την Αυγαριά. Είχε βγει και στην εκπομπή μας και μας είχε πει ότι οι χώροι που είναι ευθύνη του Δήμου, οι δημοτικοί χώροι στο χωριό, στην Αυγαριά, δεν είχαν καθαριστεί. Πάμε τώρα στους πυροσβέστες. Σειρά επαφών με πολιτικούς εκπροσώπους της Εύβοιας είχαν το προηγούμενο διάστημα ο Τομεάρχης Εύβοιας του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών Δημήτρης Γκάβαλης και Θωμάς Μανούσος. Συναντήθηκαν με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κατερίνα Καζάνη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Θανάση Ζεμπίλη και με τον αντιπεριφερειάρχη ψηφιακής διακυβέρνησης και καινοτομίας τον κύριο Κώστα Βαρδακώστα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου, σε αυτές τις συναντήσεις έγινε η παρουσίαση των θέσεων και των προτάσεων των πυροσβεστών για τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο. Και από ό,τι πληροφορούμαστε θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις και με τους άλλους βουλευτές του νομού μας.

Πάμε τώρα στην συνάντηση που είχε η βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη, με τον κύριο Κατσαφάδο για τους σεισμόπληκτους της Βόρειας Εύβοιας. Συνάντηση λοιπόν με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κατσαφάδο, πραγματοποίησε η βουλευτής του νομού μας, Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη. Σε αυτή την συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα που έχουν προκύψει από τους πρόσφατους σεισμούς που είχαν επίκεντρο το Προκόπη, του Δήμου Μαντουδίου, Λίμνης και Αγίας Άννας και την άμεση στήριξη των πληγέντων κατοίκων της περιοχής. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έδωσε ο Υφυπουργός, ο κ. Κατσαφάδος, από τους ελέγχους που έχουν γίνει σε 156 κατοικίες, 95 χαρακτηρίστηκαν πράσινες, 60 κίτρινες και μία κατοικία χαρακτηρίστηκε κόκκινη, δηλαδή δεν μπορεί να κατοικηθεί. Παράλληλα, το Υπουργείο προχωράει στην υλοποίηση μέτρων στήριξης που περιλαμβάνουν αποζημίωση έως και 100% για την αποκατάσταση σε κατοικίες, η οικονομική ενίσχυση ύψους 2.000, 4.000 και 6.000 ευρώ για κάλυψη ζημιών σε 20 συσκευές και σε μικρές επισκευές αφού πρώτα υποβληθεί έτοιμα στον Δήμο. Επιδότηση ενοικίου στους πληγέντες ύψους 300 ευρώ ανά άτομο με προσάυξη 50 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού και τοποθέτηση οικίσκων όπου υπάρχει ανάγκη. Σε ό,τι αφορά το τελευταίο, αγαπητοί ακροατές, να πούμε πως από τον προηγούμενο σεισμό που επίσης είχαμε στην περιοχή του Δήμου Μαντουδίου, Λίμνης και Αγίας Άννας, από πέρυσι δηλαδή τον Μάη του 25, οι κίσκοι τοποθετήθηκαν πριν από λίγες εβδομάδες. Εκεί δηλαδή υπάρχει ένα ζήτημα, υπάρχει μια καθυστέρηση.

το στόμα σου. Πάμε τώρα στα ΑΜΕΑ. Την πλήρη απουσία δημόσιων υποδομών, υποστήριξη ατόμων με αναπηρία στον νομό μας, αναδεικνύει με ερώτησή του στον Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Γιώργος Μαρίνος. Σε ερώτηση επισημαίνεται πως στην Εύβοια δεν λειτουργεί κανένα κέντρο διεμέρευσης και ημερήσιας φροντίδας, ούτε καμία στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης παρά τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν στην Εύβοια.

Ερχόμαστε τώρα στο Κέντρο Υγείας της Ιστιαίας και στο διαχρονικό αίτημα για την ίδρυση και λειτουργία της μονάδας τεχνητού νεφρού. Μπορεί να γίνομαι κουραστικός, αγαπητοί ακροατές, αλλά πρέπει για ακόμα μια φορά μέσα από το βήμα της εκπομπής να πω πως αυτό το αίτημα αναδείχθηκε για πρώτη φορά από το 2000, νομίζω, 2000 ήτανε, σε μια σύσκεψη που έγινε στην αίθουσα όπου στεγάζεται ο Γεννητικός Σύλλογος της Ιστιαίας, όπου εκεί για πρώτη φορά ακούστηκε το αίτημα για να γίνει μικρό νοσοκομείο στην περιοχή, τέτοιο που να καλύπτει τις ανάγκες της Βόρειας Εύβοιας και να λειτουργήσει μονάδα τεχνητού νεφρού για να μην ταλαιπωρούνται δεκάδες νεφροπαθείς από την Βόρεια Εύβοια, οι οποίοι αναγκάζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες, χειμώνα-καλοκαίρι, να μεταφέρονται 2 και 3 φορές την εβδομάδα στην Χαλκίδα για να κάνουν την αιμοκάθαρσή τους. Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε, φτάσαμε στο 2008, έγινε μια μεγάλη κινητοποίηση τον Μάη του 2008, με επίκεντρο αυτά τα δύο αιτήματα. Ήταν η περίοδος όπου αναγκάστηκαν να συρθούν και οι τότε βουλευτές να έρθουν για να απολογηθούν απέναντι στον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί για αυτές τις ελλείψεις σε σχέση με, με την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στην περιοχή. Και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, σε μια συζήτηση που είχαμε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Σίμωτο Κεδίγογλου, μας είπε πως ήταν πολύ χαρούμενος διότι επιτέλους το αίτημα για ίδρυση και λειτουργία μονάδας τεχνητού νεφρού στην Βόρεια Εύβοια, στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, θα γίνει πράξη. Μας είχε πει μάλιστα πως θα είναι το πρώτο κέντρο υγείας σε όλη την επικράτεια όπου θα λειτουργήσει μονάδα τεχνητού νεφρού. Βεβαίως υπήρξαν κάποιες σημαντικές δυσκολίες, διότι προκηρύχθηκε 2 φορές η θέση του νεφρολόγου και τις 2 φορές απέβη άκαρπη. Τότε αρχικά ο Θανάσης Ζεμπίλης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και στη συνέχεια και ο Σίμωνας Κεδίγογλου, μας είπαν ότι θα λειτουργήσουν τη μονάδα μέσως ΔΙΤ, δηλαδή με τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ούτε αυτό προχώρησε και τελικά φτάσαν στη λύση να εκπαιδευτεί κάποιος γιατρός από το Κέντρο Υγείας της Ιστιαίας για να μπορέσει να λειτουργήσει τη μονάδα και να εκπαιδευτεί επίσης και μία νοσηλεύτρια. Πήγε να εκπαιδευτεί λοιπόν στο νοσοκομείο της Νίκαιας η διευθύντρια του Κέντρου Υγείας, η κυρία Λουκατζίκου, και μία υγειονομικός. Και τελικά βρισκόμαστε στο στάδιο όπου είμαστε έτοιμοι για να λειτουργήσει η μονάδα τεχνητού νεφρού. Μάλιστα, ο διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Στερεάς, ο κύριος Σερέτης, μιλώντας εδώ στην εκπομπή μας την 3η 16 Ιουνίου, περασμένη εβδομάδα δηλαδή, μας είπε πως η μονάδα θα ξεκινήσει να λειτουργεί, όλα θα είναι έτοιμα και η μονάδα θα αρχίσει να λειτουργεί μέσα στον Ιούλιο. Να πούμε εδώ πως και ο Σίμωνας Κεδίγογλου έχει κάνει ένα βίντεο στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, το περασμένο Σάββατο έγινε αυτό, όπου αναφέρεται στην μονάδα τεχνητού νεφρού. Θα το ακούσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, μετά τις 10.30. Επίσης, μετά τις 10.30 θα δούμε και μια συνέντευξη του Σημειών του Κεδίγογλου για το θέμα της ακρίβειας. Όμως, τώρα θα πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Αμέσως μετά θα δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και μετά τις 10.10 θα επικοινωνήσουμε με τον Κώστα τον Παναγιωτόπουλο για να σχολιάσουμε μαζί τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις.

0: μέρα σου.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
2: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
2: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
2: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
2: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
2: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
3: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
2: και 697-5989-363.
3: Καρατσόλιας Γουτ.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97.
4: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

53 λεπτά μετά τις 9, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιο Ιστορία, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνα μας, να σας θυμίσω, είναι το 22 26 0 55 010 και 55 011. Βεβαίως οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistoria.gr. Εκεί μπορούν να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Πριν περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πόλυντρο ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους ωραίους και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέδες Στίπερς. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Κερατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Κερατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβοίας. Η εταιρεία Κερατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφίες, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδος επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στον ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Κερατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες σε κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι, σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-432.

Πάμε να δούμε τα πρώτα σελίδα των εφημερίδων. Ξεκινώντας από τα νέα, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα: Ντόναλντ Τραμπ, αισθάνομαι πιο ισχυρός από το Τζέκινς Χαν. Κρίση μεγαλείου, λέει η εφημερίδα, στην σκιά της κρίσης του Ορμούζ. Πολιτικό παρασκήνιο, εντολές Μαξίμου σε γαλάζια στελέχη για να τρέξουν. Και το Πεντάγωνο και η προσέγγιση Άγκυρας Καΐρου. Κτηματολόγιο, ποιος πληρώνει τα λάθη. Όταν τα περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν αποτυπωθεί σωστά, πότε πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη και πότε όχι, ένας ιδιοκτήτης. Ποιες περιπτώσεις αφορά, πέναλτι σε συντάξεις, ποιες είναι οι ποινές του ΕΦΚΑ για τις αχρεώστητες καταβληθήσεις παροχές, το ενίο ποσό επιστροφής που φτάνει στο 10% και ποιο είναι το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας παρακράτησης, πώς διαμορφώνεται το ύψος τους σε σχέση με τις σημερινές ποινές. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι με αναλυτικά παραδείγματα. Πάμε τώρα στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η εφημερίδα των συντακτών. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα: Βρετανία τέλος για τον Στάρμερ. Με ερωτηματικό έντονη φημολογία για παρέτηση του Πρωθυπουργού σήμερα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν ξεκίνησαν χθες οι διαπραγματεύσεις στην Ελβετία. Το Ισραήλ υπονομεύει μέσω Λιβάνου. Φτάσει ένα σημάδι εσωτερικής χρεοκοπίας, 120 δις ευρώ και 7 χρόνια μετά. Από το δημόσιο χρέος και τις τράπεζες, η χρεοκοπία έκανε μετάσταση στην κοινωνία, αφήνοντας περισσότερα χρέη και μεγαλύτερες ανισότητες. Η Ελλάδα έχει πλέον περισσότερο ιδιωτικό χρέος, περισσότερες οφειλές, περισσότερες κατασχέσεις, ακριβότερο τραπεζικό χρήμα και βαθύτερη στεγαστική ανασφάλεια. Η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε μια ιστορική ευκαιρία για να θεραπεύσει τις δομικές αδυναμίες της οικονομίας. Ελλάς για Μητσοτάκη, εκλογές στο φθινόπωρο για να προλάβει τα χειρότερα. Δυτική όχθη, απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών από το ασύδοτο Ισραήλ. Και συμφωνία εδώ λέει με το ΚΙΣΕ, έρχεται ο θόλος των τριών δις, συμφωνία Ισραήλ με ΚΙΣΕΑ. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, είναι η Δημοκρατία. Τα επιτεύγματα της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στην έκθεση Eurosator 2026. Γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία που τις διεκδίκησε. Διπλό χαστεύκι στον πάτο της Ευρώπης, το κατακεφαλήν ακαθάριστο εθνικό προϊόν και στους δείκτες ευημερίας. Και ο Ρημιώτης αποκάλυψε έντρομος τον εφιάλτη του Μητσοτάκη για ειδικό δικαστήριο. Οι υποκλοπές έχουν στοιχειώσει τον Πρωθυπουργό και το Μαξίμ, λέει η εφημερίδα. Ο Μητροπολίτης Κερκύρας λέει για αποδέσμευση των αρχιερέων από το κρατικό μισθολόγιο και πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι ο Ελεύθερος Τύπος, πακέτο διεθνούς έκθεση Θεσσαλονίκης με μόνιμες παρεμβάσεις, 5 νέα μέτρα για αύξηση συντάξεων. Πρώτον, μόνιμο επίδομα 400 αντί για 300 στους συνταξιούχους. Συμπληρωματική αύξηση 2-2% στις συντάξεις λόγω πληθωρισμού. Μείωση 50% στις κρατήσεις για κυρίες και κατάργηση για επικουρικές. Επαναφορά κομμένων συντάξεων χειρίας στο 70%. Αύξηση κινήτρων σε εργαζόμενους συνταξιούχους. Έρευνα του Ελεύθερου Τύπου, φθηνότερο από το ευρωπαϊκό το ελληνικό καλάθι στο σούπερ μάρκετ. Και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε εδώ το 56% των Βρετανών επιθυμεί επανένταξη. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η απογευματινή, η υπερσύγχρονο στρατηγείο για τον κυβερνοπόλεμο. Βασίλης Κουρίς, γιατί οι εκλογές στην Άνοιξη φοβίζουν το ΠΑΣΟΚ και τα 9 δώρα σε εργαζόμενους συνταξιούχους και οφειλέτες. Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, επίδομα εξομάλυνσης 300 ευρώ μηνιαίως, αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού, εφαρμογή της ρύθμισης των 72 δόσεων, εξοδικαστικός για χρέη κάτω των 10.000 ευρώ, ενίσχυση ύψους 300 ευρώ και σε ευάλωτους.
τα 46 κοινά μεταπτυχιακά ελληνικών ΑΗ με κορυφαία ξένα πανεπιστήμια. Είναι ένα άλλο θέμα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Και ο Σκοπιανός έδαψε ζωντανή την Σταυρούλα στο χωράφι του. Επί 21 ημέρες έπαιζε κακόγου στο θέατρο ο δολοφόνος της. Το μοιραίο λάθος που οδήγησε στην αποκάλυψη του εγκλήματος. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα και τελειώνουμε με την Κόντρα. Ο Σαμαράς χτυπάει διψήφιο ποσοστό σε Μυσσηνή, Αργολίδα και Αρκαδία. Δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Έντονος προβληματισμός σε κυβερνητικά και κομματικά στελέχη και που περιόδευσαν σε όλους τους νομούς. Προτάσεις της Ελλάς, μείωση του κόστου ζωής και ενίσχυση του εισοδήματος. Διακοπές με το Κιάλι, στα ύψη τα ακτοπλαϊκά και τα αεροπορικά εισιτήρια. Δολοφονία της Σταυρούλας, την κατακρεούργησε με μαχαίρι, την έβαλε σε σακούλα και την έθαψε σε χωράφι. Επιθέσεις στον Λίβανο, τορπιλίζουν την ειρήνευση. Αποχώρησε το Ιράν από τις συνομιλίες μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές, τελειώσαμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Άρα πάμε σε μουσική επιλογή. Στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα, μόλις επιστρέψουμε θα επικοινωνήσουμε με τον Κώστα τον Παναγιωτόπουλο από την Δημόσια Τηλεόραση.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα στο Ράδιο Εστιαία είναι 10:05.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιέ και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Ζήτα εργαλεία.
0: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
3: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
0: Husqvarna,
3: Bosch,
0: DeWalt,
3: Carhartt,
0: Makita,
3: Gardena,
0: Stanley,
3: McCulloch,
0: Oregon.
3: Ζήτα εργαλεία.
0: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
3: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
0: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
3: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
0: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
0: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
0: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
0: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
0: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: 8 λεπτά μετά τις 10, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα τηλέφωνά μας είναι το 22-26-0-55-010 και 55-011. Βεβαίως οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr, εκεί μπορούν να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Κώστας Παναγιωτόπουλος από την Δημόσια Τηλεόραση. Πριν του δώσουμε το λόγο, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Polydor ΩΕ, η οποία βρίσκεται στους ωραίους και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέδες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη, με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβοίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδος επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες σε κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι, σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432. Κώστα, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γιάννη, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσένα, στον Κώστα Χατζή, στους ακροτές του Ράδιο Ιστία και ιδιαίτερα στους φίλους και συγγενείς από το Βουτά. Νομίζω ότι ζούμε στην εποχή του παραλόγου τελείως και εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Μετά από σχεδόν 4 μήνες πολεμικών συγκρούσεων, οι οποίες είχαν εκεχηρίες, βομβαρδισμούς, κατέρωθεν απειλές, κλείσιμο των στενών του ορμού, η παγκόσμια οικονομία είναι να είναι μεταξύ σφύρας και άκμονος, τα ενεργειακά να απασχολούν έντονα εμάς και την τσέπη μας, με χιλιάδες πλοία εγκλωβισμένα στα στενά του ορμού, φάνηκε ότι ευρέθηκε λύση όσον αφορά την επίτευξη συμφωνίας. Όμως δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Γιατί βρέθηκαν αντιπροσωπείες στην Ελβετία, άρχισαν τις συζητήσεις και αμέσως αποχώρησαν χθες το βράδυ λέγοντας ότι ολοκληρώθηκαν αλλά χωρίς να βρεθεί λύση και οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε τεχνικό επίπεδο. Και αναρωτιέμαι αν μετά από τόσους μήνες πολεμικών επιχειρήσεων, αν μετά από τόσους μήνες δηλώσεων, γιατί αυτός ο πόλεμος κατά κύριο λόγο ήταν πόλεμος δηλώσεων και ένας πόλεμος ο οποίος δεν έχει νικητή. Να το σημειώσουμε αυτό, διότι και οι δύο πλευρές θεωρούν ότι, ότι έχουν νικήσει. Και επίσης υπάρχει και ένας εταίρος του πολέμου, ο Βενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δεν συμφωνεί με την όποια διαδικασία συμφωνίας, διότι δεν έχει εξοντωθεί η Χεζμπολάχ και θέλει να επιμείνει στην εξόντωσή της και άρα και στη συνέχιση του πολέμου. Άρα λοιπόν υπάρχει ρήγμα.
0: Ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ, λες?
1: Ναι, ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ. Το θέμα λοιπόν είναι κατά πόσο εν έτη 2026 μπορούμε να μιλάμε για ένα πόλεμο που έληξε χωρίς νικητή, και το σημειώνω αυτό, χωρίς ηττημένο, και το σημειώνω επίσης αυτό, και με μοναδικό ηττημένο, μάλλον με μοναδική ηττημένη την παγκόσμια κοινή γνώμη και τους καταναλωτές από πετρέλαιο μέχρι διάφορα προϊόντα τα οποία περνούν μέσω των στενών του Ορμούς. Τις επόμενες μέρες,
0: Κώστα, πριν προχωρήσεις,
1: την κατάληξη αυτού του πολέμου και να κάτσει κάπου η σκόνη και ο κουρνιακτός, τόσο των δηλώσεων κατά κύριο λόγο του κυρίου Τραμπ, ο οποίος από μέρα σε μέρα αλλάζει την ατζέντα, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι τιμές του πετρελαίου να ανεβοκατεβαίνουν σαν ανσασέρ. Από τον πρώτο μέχρι τον πεντηκοστό όροφο πέφτουν πάλι, ανεβαίνουν. Και κάποτε πρέπει να μάθουμε ότι ένας πόλεμος όταν ξεκινάει και δεν έχει νικητές, δεν έχει νόημα να συνεχιστεί τη στιγμή που και οι δύο πλευρές διαφωνούν σε πολλά πράγματα. ας κάτσουν κάτω στο τραπέζι διαπραγματεύσεων αθόρυβα και χωρίς τυμπανοκρουσίες, να βρουν τι φταίει, να βρουν τι είναι εκείνα τα σημεία που τους χωρίζουν, τι είναι εκείνα τα σημεία που τους ενώνουν, για να επιτευχθεί μια συμφωνία, μια λύση, ευοφορία της ανθρωπότητας. Αυτό πιστεύω ότι είναι βασικό και εκ των ον ου κάνευ, όσον αφορά

0: πράγμα που δεν έγινε.
1: Και δεύτερο, να καταργηθεί το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν, που επίσης δεν έγινε.
0: Πράγμα που επίσης δεν έγινε.
1: Άρα γιατί λες ότι έχασε το Ιράν?
0: Δεν λέω ότι έχασε, λέω δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν είπα ότι έχασε το Ιράν εγώ. Μάλιστα. Είπα δεν υπάρχει ούτε νικητής ούτε ηττημένος. Αυτό είπα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν τα αγκάθια αυτού του πολέμου παραμένουν, είναι υπαρτά. Mm-hmm. Όσοι έχουν. Και όσον αφορά τη διέλευση από τα στενά του Ορμού και την εκμετάλλευση των στενών, γιατί ακούστηκε και η επιβολή διοδίων από το να, και όσους θέλουν να περάσουν από τα στενά του Ορμού, και από την άλλη το πυρηνικό προστάσιο του Ιράν δεν φαίνεται επί του παρόντος να σταματάει. Άρα λοιπόν λέω ότι πάει ένας πόλεμος στον οποίο δεν υπάρχουν νικητές ούτε ηττημένοι. Και οι δύο πλευρές πανηγυρίζουν για τις δικούς τους λόγους, αλλά ουσιαστικά εμείς δεν είδαμε και δεν βλέπουμε κάποιον ο οποίος να είναι ουσιαστικός νικητής, εκτός αν τις επόμενες μέρες, εκτός αν, γιατί όλα αυτά είναι υπό την αίρεση του κυρίου Τραμπ, ο οποίος έχει και τα κλειδιά του πλανήτη, αποκαλούμενος και πλανητάρχης. Mm-hmm. Εκτός αν τις επόμενες μέρες καταστρατηγηθεί και αυτή η συμφωνία η οποία επετεύχθη ή αναγγέλθηκε και υπογράφηκε ηλεκτρονικά μεταξύ των προέδρων των δύο χωρών, αλλά πάμε πάλι σε πολεμικές επιχειρήσεις. Κανείς δεν ξέρει τι μας επιφυλάσσει το φετινό καλοκαίρι. Ναι. Πάμε τώρα στα θέματα που άπτονται της δικής μας επικαιρότητας. Την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση ανακοίνωσε μια πλατφόρμα μέσω της οποίας ο καταναλωτής θα μπορεί να συγκρίνει τιμές και να βλέπει εκείνες οι οποίες είναι πιο ουσιαστικές και πιο ωφέλιμες για την τσέπη του και το πορτοφόλι του. Αυτό λέγεται πόσο κάνει. Πόσο κάνει, πόσο πάει, δεν θέλω να το επεκτείνω.
1: Πόσο κάνει.
0: Ναι, το ξέρω τι είναι πόσο κάνει. Εγώ το λέω το πόσο πάει με την άλλη μου φίλη. Λοιπόν, το ζητούμενο δεν είναι ούτε πόσο κάνει, ούτε πόσο πάει. Το ζητούμενο είναι κατά πόσο...
1: Μπορεί έτσι με τις πλατφόρμες να λυθεί το πρόβλημα της ακρίβειας.
0: Ακριβώς, δηλαδή προσπαθούμε να βρούμε τη λύση ενός προβλήματος που καίει την τσέπη μας μέσω της δημιουργίας μιας πλατφόρμας, ακόμα μιας πλατφόρμας, θα πω εγώ, η οποία θα ανοιχνεύει ποια καταστήματα έχουν τις φθηνότερες τιμές και θα οδηγεί τον πελάτη, παύλα αγοραστή, στο να πηγαίνει σε εκείνα τα καταστήματα που είναι πιο ουσιαστικά για την τσέπη.
1: Θα βλέπεις εσύ, Κώστα μου, στην Αθήνα που μένεις στα Πατήσια, μένεις?
0: Στα Πατήσια, ναι.
1: Θα βλέπεις ότι στον Πειραιά είναι φθηνό το γάλα. Θα φεύγεις από τα Πατήσια να πας στον Πειραιά να πάρεις φθηνό το γάλα. Μετά θα βλέπεις ότι η φέτα, ας πούμε, είναι πιο φθηνή στο Χαϊδάρι. Θα φεύγεις να πας στο Χαϊδάρι.
0: Ναι, και άντε να πας...
1: Θα κάνεις γύρω όλη την Αθήνα για να βρεις μικρότερες τιμές.
0: Και άντε να τα βλέπεις ότι είναι στο Χαϊδάρι και στον Πειραιά, που είναι κοντά σχετικά για το λεκανοπέδιο. Αν τα βλέπεις ότι είναι στη Λαμία και στην Ιστιαία...
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Τις αρχές της εκδρομές. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι η ακρίβεια που μαστίζει τα νοικοκυριά και αυτό αποτυπώνεται και στον πληθωρισμό. Δεν είναι μια κουβέντα την οποία τη λέμε εμείς και τελείωσε. Εδώ είναι υψηπετής πλέον οι τιμές. Όταν έχει φτάσει το μοσχάρι, ας πούμε, το κρέας να είναι 20 ευρώ το κιλό και να θεωρείται προσφορά το 18 και το 17, προσφορά επαναλαμβάνω, τι να το κάνεις το πόσο κάνει και το πόσο πάει? Δεν έχει κανένα νόημα. Όταν η φέτα έχει 15 και 16 ευρώ το κιλό, τι να το κάνεις την πλατφόρμα όπου θα επισκέπτεται ο καταναλωτής για να δει τα φτηνότερα προϊόντα, ένα λεκανοπέδιο και ένα περιφέρεια. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν λύνονται με τις πλατφόρμες. Όσο και αν θέλουν να μας πείσουν ότι αυτή είναι η ουσία και αυτή είναι η αλήθεια, ο κόσμος θέλει να δει από τα αποτελέσματα που να αποτυπώνονται στις τιμές στο ράφι και που θα έχουν σαν στόχο το να νικηθεί η κερδοσκοπία. Να λάβουμε υπόψη μας ότι είμαστε μπροστά σε ένα καλοκαίρι όπου σιγά σιγά αρχίζουν και λειτουργούν και οι άδειες των εργαζομένων. Ο κόσμος θα πάει όσο μπορεί να πάει διακοπές.
1: Το 50% δηλώνει ότι αδυναμεί.

0: Τι να πάει διακοπές κάτω.
1: Ναι, βέβαια, πώς θα πάει διακοπές στη στιγμή που πίσω τα προβλήματα, όταν θα γυρίσει θα τον περιμένουν και θα είναι βουνό και υποχρεώσεις. Επίσης βουνό με προεξάρχουσα υποχρέωση την έβρεση στέγης και τη στεγαστική κρίση, που είναι βραχνάς για τα νοικοκυριά, και επιπλέον, επειδή σε 2 μέρες θα βγουν και τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων, μεγαλύτερος βραχνάς για τις οικογένειες εκείνες που τα παιδιά τους θα αναγκαστούν να ξενιτευτούν από τον τόπο διαμονής και να πάνε να σπουδάζουν αλλού, όπερεστεί με θερμινευόμενον ότι πρέπει να βρουν στέγη για να μείνουν. Και η στέγη, το είπαμε και το ξαναπούμε και θα το θίξουμε και άλλες φορές, ότι είναι το υπαρθυμένο πρόβλημα μαζί με την ακρίβεια. Mm. Είναι σημαντικό, σημαντικότατο. Τώρα, όσον αφορά την εσωτερική πολιτική σκηνή, επειδή ακόμα το κετός στο κόμμα Σαμαρά δεν έχει γίνει, έχει μάλλον οδύνες, το κετού δεν έχει ακόμα. Mm-hmm. Δεν έχουμε δει το αποτέλεσμα της κυοφορίας.
0: Γίνονται προσπάθειες από κυβερνητικά στελέχη να τον πείσουν ότι αυτό που πάει να κάνει θα είναι σε βάρος της παράταξης, με την ευρεία έννοια.
1: Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Όμως, ο κ. Σαμαράς έχει δείξει στο παρελθόν ότι μπροστά στις απόψεις που έχει και τα πράγματα, δεν διστάσει και δεν βάζει και το... Δεν προτάσει, να το πω έτσι απλά, το στενό του συμφέρον. Προτάσει εκείνο που θεωρεί στο μυαλό του ως καλό για την πατρίδα. Mm-hmm. Και αυτό αποτυπώνεται κατά κύριο λόγο στα εθνικά θέματα, με την κριτική που κάνει από κοινού με τον επίσης πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή. Και με το ρεπορτάζ που διαβάζουμε, πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που είναι δυσαρεστημένα από την κυβερνητική πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη, στρέφουν το βλέμμα τους προς το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, αν αυτό και οψέποτε γίνει. Είναι χαρακτηριστικό ότι την περασμένη, αυτή τη βδομάδα που μας πέρασε, το κυβερνών κόμμα και η κυβέρνηση γενικά έστειλε αντιπροσωπεία στην Πελοπόννησο, όπου είναι και η περιφέρεια όπου ο κύριος Σαμαράς, λόγω καταγωγής από τη Μεσσηνία, είναι πατριώτης μου, έχει ερίσματα.
0: Οι δημοσιοποίησεις λένε ότι στην Πελοπόννησο πάει σφαίρα ο Σαμαράς, αν κάνει κόμμα, ότι θα έχει διψήφια νούμερα.
1: Μάλιστα, έχω διαβάσει ότι η επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας θα είναι ο κύριος Τζαβάρας, ο οποίος ήταν άλλοτε υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Ηλίας. Mm-hmm. Δεν ξέρω, και μια σειρά ακόμα στελεχών φημολογείται, αλλά ας μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία της ονοματολογίας. Mm-hmm. Ας αφήσουμε τα πράγματα να κυλήσουν. Δεν ξέρω αν θα το κάνει ο κύριος Σαμαράς το κόμμα τώρα το καλοκαίρι, ή θα το αφήσει για να περάσει ο καιρός και να οριμάσουν ίσως καλύτερα οι συνθήκες. Αλλά η ουσία είναι ότι εάν και όποτε γίνει αυτό το κόμμα, θα αφαιρέσει σαφώς ένα μεγάλο ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα θα αφαιρέσει ψηφοφόρους οι οποίοι κινούμενα στις παρυφές και στα δεξιά της παράταξης αληθωρίζουν εδώ και πάρα πολύ καιρό προς άλλα κόμματα όμορα της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι ο κύριος Βελόπουλος και η κυρία Λατινοπούλου. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι ο κύριος Σαμαράς θα αφαιρέσει ένα σημαντικό ποσοστό από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, που δυσαρεστημένοι θα κινηθούν προς την κατεύθυνση που αυτός θα υποδείξει. Θέλω να πιστεύω όμως ότι και από την άλλη πλευρά η κεντροαριστερά έχει σημαντικά προβλήματα. Και τα σημαντικά προβλήματα κυρίως εστιάζονται, εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ που έχουμε τις γνωστές τριβές με την ομάδα Πολάκη, Δούρου, Παπά και τους άλλους οι οποίοι θέλουν να ενσωματωθούν, αν μπορεί να γίνει αυτό, το λέω, το ενσωματωθούν σε εισαγωγικά με το κόμμα Τσίπρα, αλλά κυρίως εστιάζεται στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι έχει μπει σε μια δίνη εσωκομματικής τριβής, σε μια ισοστρέφεια, τις οποίες οι προεκτάσεις είναι άγνωστες. Είναι άγνωστες όσον αφορά το πού θα κάτσει μπήλια στο ποσοστό, να μου επιτραπεί να πω. Διότι μπορεί δημοσκοπικά να φαίνεται ότι είναι τρίτο, κάποιες φορές και τέταρτο κόμμα, αλλά αν συνεχίσει αυτό το βιολί μεταξύ κάποιων κορυφαίων στελεχών του κόμματος, νομίζω ότι τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Διότι αν ο ένας τραβάει προς την αριστερά, ο άλλος τραβάει προς τα δεξιά, κάπου ο χώρος του κέντρου θα μείνει κενός. Και κάπου ο χώρος του κέντρου, αν θα μείνει κενός, σαφώς και θα τον εκμεταλλευτεί ο κύριος Μητσοτάκης, το χώρο του κέντρου εννοώ, που έτσι κι αλλιώς, εδώ και πολύ καιρό, έχει διεμβολήσει.
0: Τον έχει λαϊλατήσει.
1: Έχει
0: το λέω
1: πιο κομψά.
0: Από το 19,
1: λες,
0: όχι τώρα.
1: Με
0: από
1: τη μορφή του πειρατή, εσύ το λες, λαϊλατήσει.
0: Από το 19, όχι τώρα.
1: Εγώ λέω ότι έχει διεμβολήσει το χώρο του.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα πολλά από τα στελέχη της κυβερνώσεως παράταξης, πασοκογενή στελέχη, αυτή τη στιγμή είναι, έχουν κυβερνητικά
0: πόστα. Μέλη
1: της
0: κυβέρνησης.
1: Θα θυμίσω τον κύριο Χρυσοχοίδη, θα θυμίσω τον κύριο Πιερακάκη, τον κύριο Σκέρτσο και μια σειρά ακόμα στελεχών οι οποίοι
0: κυρία
1: είναι...
0: Κυρία Μενδώνη.
1: Βεβαίως, την κυρία Μενδώνη, η οποία είναι στην κυβέρνηση και έχουν πασοκικές ρίζες.
0: Mm.
1: Άρα λοιπόν, στο Πασό καλό είναι να σταματήσουν αυτή την εσωστρέφεια και καλό είναι να κοιτάξουν να παρουσιάσουν στο λαό ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του λαού και στις ανάγκες της εποχής, διότι βαρέθηκε ο κόσμος να τους βλέπει να σκοτώνονται, ας μου επιτραπεί να πω, σαν τα σκυλιά ντάλα μεσημέρι. Δηλαδή βλέπεις τον Δήμαρχο Αθηναίων, έχει τη δική του άποψη για τα πράγματα, κλείνοντας το μάτι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Βλέπεις την κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Η άλλη άποψη αυτή... κλείνοντας το μάτι προς την άλλη πλευρά.
1: Έχει αυτή τη δική της ρότα. Και στη μέση είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος προσπαθεί να κρατήσει το κόμμα σε μία πορεία και 30 χρόνια συμπληρώνονται αύριο από το θάνατο του ιδρυτή του Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου, 23 Ιουνίου του 1996 άφησε το μάτι αυτό κόσμο ο αείμνηστος ηγέτης του Πασόκ. Και βλέπεις λοιπόν...
0: Εδώ
1: ότι
0: πάει
1: κόμμα...
0: το σύνθημα, Κώστα μου, πού είσαι Ανδρέα, για να δεις τα παιδιά της αλλαγής, έτσι.
1: Ναι, και βλέπεις
0: εδώ
1: το κόμμα αυτό,
0: πάει το
1: αντί
0: σύνθημα,
1: να βλέπεις
0: για
1: τα παιδιά της αλλαγής,
0: τι άφησε πίσω του.
1: Βλέπεις ένα κόσμο, βλέπεις ένα κόμμα να φιλορροεί και ένα κόμμα το οποίο είναι πολλά κομμάτια και προσπαθεί να σταθεί όρθιο στα πόδια του. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή πρέπει κάτι να γίνει και αυτό το κάτι πρέπει να έχει γίνει χθες. Το αύριο είναι δύσκολο και δεν μπορεί να περιμένει. Και κλείνοντας, θα μου επιτρέψει να πω μια κουβέντα για την έλευση του Ομπράντοβιτς ως προπονητής της ομάδας μπάσκετ στο Παναθηναϊκό. Και να πω στους φίλους μου, τους Παναθηναϊκούς, χωρίς να θέλω να κάνω υποδείξεις, καλό είναι να μην σηκώνουν τα μπατζάκια πριν δουν το ποτάμι. Επειδή εχθές πανηγυρίζουν σαν να έχουν πάρει το πρωτάθλημα, να τους θυμίσω ότι τα δύο τελευταία χρόνια είναι στη σκιά του Ολυμπιακού και σε ένα άθλημα που κατά κύριο λόγο υπερήχαν και υπερέχουν όσον αφορά την κατάκτηση των τροπαίων.
0: Ναι.
1: Όμως καλό είναι η αλαζονία να μην υπάρχει και να σταματήσουν και να δουν πρώτα τι ομάδα θα γίνει, διότι μαθαίνω και για μυθικά ποσά της τάξης των 50 εκατομμυρίων ευρώ κτλ. Η ουσία είναι ότι πρέπει η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, όπως και η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, να φτάσουν σε αυτά τα επίπεδα όπως μέχρι τώρα που ήταν και να γίνουν ανταγωνιστικές και να παραμείνουν ανταγωνιστικές όσον αφορά την Ευρώπη. Και
0: εγώ θα πω πάντως, Κώστα μου, και συγγνώμη για τη διακοπή, ότι φαίνεται ότι ανεβάζει επίπεδο το μπάσκετ συνολικά στη χώρα μας, γιατί γίνονται επενδύσεις και στον Άρη,
1: ναι,
0: και στον ΠΑΟΚ.
1: Και, βέβαια,
0: και η ΑΕΚ έχει πολύ καλή ομάδα. Άρα αυτό θα είναι καλό, διότι το ελληνικό πρωτάθλημα θα είναι πολύ ανταγωνιστικό του χρόνου.
1: Και, ναι, και μάλιστα
0: έτσι
1: κι αλλιώς
0: έχουμε καλές
1: ένα...
0: δυνατές ομάδες στο μπάσκετ, έτσι.
1: Και να θυμίσουμε ότι σε ένα άθλημα το οποίο δεν έχει τα έσοδα του ποδοσφαίρου και
0: ούτε την έγκλη του ποδοσφαίρου έχει, βεβαίως, έτσι.
1: Και να θυμίσουμε ότι τόσο ο κύριος Γιαννακόπουλος όσο και η αδερφή Αγγελόπουλη, καθώς και όσοι εμπλέκονται στα διοικητικά της ΑΕΚ, του Άρη και του ΠΑΟΚ, έχουν βάλει βαθιά το χέρι στη τσέπη για να δημιουργήσουν ομάδες ανταγωνιστικές. Άρα λοιπόν χαμηλά η μπάλα όσον αφορά και τις δηλώσεις και τις υπερφύελες καταστάσεις από τους φίλους του Παναθηναϊκού, και θα τους θυμίσω μια μαντινάδα και με αυτή θα κλείσω. Χαιρέτα τους περαστικούς όταν καβαλικεύεις, για να σε χαιρετήσουν και εσύ και οι ζευτοί όταν θα ξεπεζεύεις. Αυτή είναι η ουσία, και αυτή είναι η ουσία μότο για όλη μας τη ζωή, για όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας.
0: Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, Γιάννη μου.
0: Καλησπέρα.
2: Ζωή μου. Ζωή μου που και...
3: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
4: Η ώρα είναι 10:30. Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονές μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Shell Δούκας Νικηφόρος, Ιστιαία Εύβοιας, τηλέφωνο 22260-52164.
6: Τα θέλεις όλα, τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
7: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
6: Αξεσουάρ για το κινητό.
7: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
6: Ειδική που και ψαρέματος.
7: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
6: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της λαϊκής αγοράς.
7: Εδώ τα έχεις όλα.
8: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
9: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
8: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
9: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
8: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
9: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
8: Φιάλες υγραερίου.
9: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
8: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαία σε Διψού.
9: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
8: και 697-5989-363.
9: Καρατσόλιας Γουτ.

0: 34 λεπτά μετά τις 10, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Radio Istia, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είναι το 22 26 0 55 010 και 55 011. Βεβαίως οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr, εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Polydor ΩΜΕ, η οποία βρίσκεται στους ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέδες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατσούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατσούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατσούδη έχει πήρει εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες σε κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-432. Τώρα, επειδή αναφερθήκαμε αγαπητοί ακροατές στην συζήτηση που είχαμε πριν από λίγο με τον Κώστα Παναγιωτόπουλο για την ακρίβεια, με αφορμή την πλατφόρμα πόσο κάνει, να σας πούμε πως ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Σιμώνο Κεδίκογλου, σε μια συνέντευξή του το περασμένο Σάββατο στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Open, σχολίασε την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την πλατφόρμα «Πόσο κάνει» και αναφέρθηκε στο ζήτημα της ακρίβειας. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτησή του.
1: Κοιτάξτε, ο πληθωρισμός σε εμάς ήταν στο 5,2, στο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 3,1. Άρα και μόνο αυτό δείχνει ότι πέρα από τους εξωγενείς παράγοντες έχουμε και δομικά θέματα στην ελληνική οικονομία. Μην ξεχνάμε ότι ουσιαστικά δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός σε μια οικονομία σαν τη δική μας, που είναι ένας παρασιτικός καπιταλισμός. Δηλαδή, ακόμα και αν πούμε ότι ξέρουμε πόσες είναι οι τιμές, ποιες είναι οι τιμές, εδώ υπάρχουν πρακτικές εναρμονισμένων τιμών. Συμφωνούν μεταξύ τους στο σούπερ μάρκετ και όπου και να πας θα βρεις την ίδια τιμή. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί υπάρχει καρτελοποίηση. Και η καρτελοποίηση υπάρχει σε κάθε τομέα της ελληνικής οικονομίας. Από την τηλεφωνία, από τα εισιτήρια, από τα σούπερ μάρκετ, στην ενέργεια πολύ σωστά, όπου εκεί έχουμε τραγικά σφάλματα. Δηλαδή, μου λέγανε τις προάλλες ότι η ολική ενέργεια που καταφέρουμε και παράγουμε, επειδή δεν έχουμε μπαταρίες να την αποθηκεύσουμε, τη δίνουμε σε σχεδόν μηδενική τιμή στη Βουλγαρία και την επανεσάγουμε όταν έχουμε ανάγκες σε τιμή πολύ αυξημένη και χάνουμε χρήματα. Και το ενεργειακό κόστος πια για ένα νοικοκυριό είναι δυσβάσταχτο. Δεν είναι δηλαδή μόνο η ακρίβεια του σούπερ μάρκετ, γιατί υπάρχουν ένα στα τέσσερα σπίτια λέει ότι το χειμώνα δεν μπορώ να ζεσταθώ. Άρα λοιπόν, επειδή βλέπουμε ότι η κυβέρνηση για κάθε θέμα, για ένα πρόβλημα, κάνει μια πλατφόρμα, όπως ακούμε τώρα ότι θα κάνει, ας πούμε, για τα θέματα της στέγασης, να ξέρουν πόσα σπίτια είναι ξενίκιαστα. Καλό είναι να υπάρχει ενημέρωση, αλλά αυτό προϋποθέτει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι είσαι ένα ισχυρό καταναλωτικό κίνημα που πρέπει να το χτίσουμε στη χώρα, γιατί πραγματικά σε αυτό υπάρχει αδυναμία. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν παντού έλεγχοι από το χωράφι μέχρι το ράφι, αναγράφονται οι τιμές, δεν υπάρχει το καρτέλ που λέγαμε πριν και μια σειρά μείωση του ΦΠΑ, ακόμα και μηδενισμό στα βασικά προϊόντα.
2: Ναι, αλλά κύριε Κεδίκο, αν υπάρχει αυτός ο παρασιτικός καπιταλισμός, οι εναρμονισμένες τιμές, η κυβέρνηση γιατί δεν το κάνει, προκειμένου να μην έχει και πολιτικό κόστος και να μην βασανίζεται?
1: Μα από τη μια είναι το πολιτικό κόστος, από την άλλη όμως είναι οι άνθρωποι στους οποίους αισθάνεται η ίδια ότι είτε χρωστά την εκλογή, είτε είναι τέτοια τα συμφέροντα της διαπλοκής, είτε για μια σειρά από ζητήματα. Και το βλέπουμε ότι η κυβέρνηση αυτό που κάνει σαν οικονομική πολιτική είναι να παίρνει από τα υπερπλεονάσματα 10 δις και να δίνει το ένα σε μορφή επιδομάτων.
3: Ακόμα εσύ να φανείς, μην κλαις πουλί μου.
0: Η κυβέρνηση λοιπόν, σύμφωνα με τον Σιμεώνα τον Κεδίκογλου, παίρνει 10 δις από τα υπερπλεονάσματα και δίνει πίσω στους πολίτες το 1 δις. Και από το θέμα της ακρίβειας, που έτσι κι αλλιώς η κυβέρνηση θα το βρει μπροστά της, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Και βέβαια θα κριθούν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης από το πρόγραμμά τους σε σχέση με το τι λύση δίνουν μέσα από τα προγράμματά τους για την αντιμετώπιση αυτού του μεγάλου προβλήματος, του προβλήματος της ακρίβειας. Από αυτό το ζήτημα λοιπόν να πάμε σε αυτό που καίει εμάς εδώ στην Βόρεια Εύβοια και στο οποίο έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές μέσα από το βήμα της εκπομπής μας, και είναι στην ίδρυση και λειτουργία της μονάδας τεχνητού νεφρού. Σας έλεγα στο πρώτο μέρος της εκπομπής πως όλη αυτή η ιστορία για την διεκδίκηση της ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας τεχνητού νεφρού ξεκίνησε από μια σύσκεψη που έγινε το 2000 εδώ στην Ιστιαία, στην αίθουσα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, εκεί όπου στεγάζεται ο Κινητικός Σύλλογος, με πρωτοβουλία του ΣΚΑΠΑ, με πρωτοβουλία του Συλλόγου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Ανάπτυξης. Εκεί λοιπόν για πρώτη φορά ακούστηκε ως αίτημα ένα, την ίδρυση και λειτουργία νοσοκομείου τέτοιου που να καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής, και δεύτερο, την ίδρυση και λειτουργία μονάδας τεχνητού νεφρού για να μην ταλαιπωρούνται οι νεοφρεπαθείς και οι οικογένειές τους, οι οποίοι αναγκάζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες, χειμώνα, καλοκαίρι, 2 και 3 φορές την εβδομάδα να πηγαίνουν στην καλκίδα για να κάνουν τη θεραπεία τους, να κάνουν την αιμοκάθαρσή τους. Επιτέλους λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος αυτής της διαδρομής. Ήδη ο κύριος Σερέτης, σας έχω πει πως μιλώντας εδώ στην εκπομπή μας στις 16 Ιουνίου, πριν από λίγες μέρες δηλαδή, μας είπε πως μέσα στον Ιούλιο θα ξεκινήσει να λειτουργεί η μονάδα τεχνητού νεφρού. Δηλώσεις όμως για το συγκεκριμένο θέμα έκανε και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Σίμος Οκεδίκογλου, ο οποίος επισκέφθηκε το περασμένο Σάββατο, νομίζω, το κέντρο υγείας της Ιστιαίας. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Σίμος Οκεδίκογλου.
4: Στο Κέντρο Υγείας Ιστιαία πραγματικά ετοιμαζόμαστε για την υλοποίηση του σημαντικότερου στόχου που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ζήτημα λίγων ημερών, 2-3 εβδομάδων, η έναρξη λειτουργίας της μονάδας τεχνητού νεφρού. Η αναβάθμιση γενικότερα του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας είναι μεγάλη σε εξοπλισμό, αξονική τομογράφη, νέα ακτινογραφικά, νέα μηχανήματα παντού, αλλά η μονάδα τεχνητού νεφρού είναι δώρο ζωής για δεκάδες, εκατοντάδες συνανθρώπους μας, γιατί δεν είναι μόνο οι νεφροπαθείς που υποφέρουν, είναι μια πάθηση που όλη η οικογένεια, οι συγγενείς, όλοι πρέπει να συμμετέχουν για να μπορέσει να ξεπεραστεί αυτή η περιπέτεια της υγείας. Με τη μονάδα του τεχνητού νεφρού, και θέλω να ευχαριστήσω τον Φώτη Σερέτη, τον διπλάρχη μας, την Άννα τη Λουκατζίκου που είναι προϊσταμένη εδώ, όλοι όσοι δώσαν τεράστια προσπάθεια για να γίνει, να δικαιωθεί ο αγώνας δεκαετιών για τη μονάδα του τεχνητού νεφρού. Τους ευχαριστώ όλους.

Πάμε τώρα σε μια έκκληση που γίνεται από την Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Στιές, την κυρία Λουκατζίκου. Η είσοδος, λέει, να γίνεται από την κεντρική πύλη, όπου υπάρχει το γραφείο υποδοχής που καθοδηγεί τον κόσμο, και όχι από την είσοδο των επικόντων περιστατικών, διότι εκεί υπάρχει συνωστισμός και δεν μπορούν οι γιατροί να κάνουν τη δουλειά τους με τα επικόντα περιστατικά. Επαναλαμβάνω, γίνεται έκκληση από την Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Στιές, οι ασθενείς και οι συνοδοί τους, όταν πάνε στο Κέντρο Υγείας, να μπαίνουν από την κεντρική πύλη, όπου υπάρχει το γραφείο υποδοχής που καθοδηγεί τον κόσμο, και όχι από την είσοδο των επηγόντων περιστατικών.

Πάμε τώρα στο επόμενο μας θέμα. Αφορά τις απέτησες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σκληρή κριτική στην Περιφερειακή Αρχή άσκησε η παράταξη πατρίδα μας Στερεά με αφορμή την συζήτηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η παράταξη πατρίδα μας Στερεά υποστηρίζει ότι το ενεργειακό ζήτημα αποτελεί το σημαντικότερο κοινωνικό και οικονομικό διακύβευμα της εποχής, καθώς επηρεάζει το κόστος ζωής, την αγοριστική δύναμη των πολιτών, την αγροτική παραγωγή και την λειτουργία των επιχειρήσεων. Η Στερεά Ελλάδα παράγει το 44% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην χώρα, με τον ομό μας, με την Εύβοια, να χαρακτηρίζεται ήδη υπερκορεσμένη περιοχή. Η περιφέρεια τώρα περιορίζεται σε επιστολές και ψηφίσματα, χωρίς να αναλαμβάνει ουσιαστικές πολιτικές πρωτοβουλίες. Η παράταξη τώρα, πατρίδα μας Στερεά, προτείνει πρώτον να γνωμοδοτήσει αρνητικά το Περιφερειακό Συμβούλιο για το νέο ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ, να αναγνωριστεί ότι η Εύβοια και η Βιωτία είναι κορεσμένες περιοχές και δεν μπορούν να δεχθούν άλλες ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, και τέλος να διασφαλιστεί ενεργειακός χώρος για τους δήμους και τον πρωτογενή τομέα, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Μαζική ήταν, αγαπητοί αγροατές, η Γενική Συνέλευση των Αρρήτινων Καλλιεργητών και Δασεργατών, στην οποία αποφασίστηκε 24ωρη απεργία για την Τετάρτη 15 Ιουλίου με κινητοποίηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης βρέθηκαν τα βασικά αιτήματα των Ρετσινάδων και των Δασεργατών, τα οποία περιλαμβάνουν αυξήσεις στους μισθούς, έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 1.700 ευρώ, ένταξη στο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ένταξη του επαγγέλματος στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, επέκταση του προγράμματος απασχόλησης, επίλυση του συνταξιδοτικού ζητήματος και αξιοποίηση των ρητινεργατών και δασεργατών στην πρόληψη και προστασία του δάσους την καλοκαιρινή περίοδο, την αντιπυρική περίοδο. Για τους ρετσινάδες που είναι ακόμη στο επάγγελμα, που είναι σε περιοχές όπου δεν κάει και το δάσος από τις μεγάλες πυρκαγιές του Αυγούστου του 2021, το Σωματείο διεκδικεί αύξηση της επιδότησης της ρητίνης στα 90 λεπτά.

Φτάσαμε κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές, στο τέλος της εκπομπής. Θα κλείσουμε με μια ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Σημεών Κεδίκογλου προς την Υπουργό Πολιτισμού και τον Υπουργό Εσωτερικών, με θέμα να ξεκινήσουν άμεσα οι ενέργειες για την προστασία και αποκατάσταση της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου στο Γαλατάκι μετά τους πρόσφατους σεισμούς. Περισσότερα για την συγκεκριμένη ερώτηση θα σας πούμε στην αυριανή μας εκπομπή. Κάπου εδώ όμως φτάσαμε στο τέλος. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μας σήμερα. Να ευχαριστήσω τον Ακώστα τον Χατζή που ήταν εδώ στο στούντιο και είχε την ευθύνη για την ροή της εκπομπής. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, την εταιρεία Polydor Omicron Epsilon, η οποία βρίσκεται στους Ωρεούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέδες Tippers. Να ευχαριστήσω επίσης την τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβοίας. Να πω πως η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδος επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι, σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλή σας μέρα!

0: για να το δει.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 11.
2: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
2: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
2: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές.
2: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
2: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
4: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
4: Bosch,
5: DeWalt,
4: Carhartt,
5: Makita,
4: Gardena,
5: Stanley,
4: McCulloch,
5: Oregon.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
4: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
4: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος, σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καλύνες.

κάποια μέρα τυχαία θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία, μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on,

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Ανταρκτική

0: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
1: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
0: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
1: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
0: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
1: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
0: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
1: Τηλέφωνο 698-216-7954.
0: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 11:30. Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
2: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
1: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
2: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Νικολάου.
2: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
1: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
2: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
1: Τηλέφωνο 222 60 24 5 18.
2: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2.30.
1: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ. Καρατσόλιας Wood, τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας, πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
3: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
1: και 697 59-89-363.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
3: Μαθητές αυτόνομοι με στόχους και μέθοδο μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
3: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 12.
1: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
2: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
1: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
2: Paradox Security.
1: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
2: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
1: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
2: 28 Οκτωβρίου 97.
1: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
2: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
3: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
4: Πρατήριο Υγρών Καυσίμων, Shell Δούκας Νικηφόρος, Ιστιαία Εύβοιας, τηλέφωνο 22260-52164.
5: Τι ώρα είναι?
6: Τι?
5: Λέω, τι ώρα είναι?
6: Τι λες?
5: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
6: Ναι, και από τιμές?
5: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
6: 1400 ευρώ!
5: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Με μια ματιά, με ένα φιλί, μας πήρε η αγάπη. Κι όλα του κόσμου τα κρυφά, πως μοιάζαν φανερά. Τους χάρτες ξεδιπλώσαμε, του Μάη μια Τετάρτη. Για την ΕΔΕΜ ανοίξαμε φτερά. Σαν χρυσοθύρες που ποτέ δεν βρήκανε μια φλέβα, τους χάρτες μας διπλώσαμε μια Κυριακή πρωί. Τα λόγια σου λιοτρόπια στις λαγκαδιές του Βέγα μιλούσαν για μια λιωτική, αλλιωτική ζωή.

0: Radio Estiea 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι με στόχους και μέθοδο μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
5: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
4: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
5: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Νικολάου.
5: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών
4: Wurth, Domus, Benman, Conmetal Meister, FF Group, M-Metal.
5: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
4: Τηλέφωνο 222-60-24518.
5: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
4: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
7: Husqvarna,
6: Bosch,
7: DeWalt,
6: Carhartt,
7: Makita,
6: Gardena,
7: Stanley,
6: McCulloch,
7: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
7: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
8: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
9: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
8: Αξεσουάρ για το κινητό.
9: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
8: Είδη κήπου και ψαρέματος.
9: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
8: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
9: Εδώ τα έχεις όλα.

στο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. Η ώρα είναι 1.
1: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
0: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
0: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
0: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
0: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
0: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
0: Καρατσόλιας Γουντ.
2: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
2: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
2: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές?
2: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
2: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

πιστεύω και δεν με κουνάει κανείς. Το κενό με μια ιδέα το ημερεύω, πως θα έρθεις για να μείνεις κι ας αργεί.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός ίσον κέφι και χορό.

0: Radio Estiaea 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97.
2: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
4: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
5: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
4: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
5: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
4: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
5: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
4: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
5: Τηλέφωνο 698-216-7954.
4: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Ιστιαία 104,4.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Βαλένθια στην Ισπανία. Αποτελεί έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς παγκοσμίως, με τον ποταμό Τούρια να διασχίζει την πόλη, συνδυάζοντας την ισπανική κουλτούρα μεταξύ μοντέρνου και παραδοσιακού. Επίσης, η Βαλένθια είναι η πατρίδα της παέγιας. Δεν γίνεται να βρεθείς εκεί και να μην γευτείς ένα από τα καλύτερα φαγητά. Είναι ένα πιάτο που παρασκευάζεται σε μεγάλο ρηχό ταψί και αποτελείται κυρίως από ρύζι, λαχανικά, πάπρικα, σαφράν. Πολλές παραλλαγές της έχουν μείγμα θαλασσινών, άλλες έχουν κρέας, μερικές είναι απλώς χορτοφαγικές. Όπως και να την απολαύσεις, η παέγια είναι νοστιμότατη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Έτσι είναι η φάση. Φαντασού ένα σκηνικό που έχεις ξεχάσει και το θύμα με μόνο εγώ.
3: Έτσι είναι η φάση.

θα σωθείς από τη σφαίρα. Θα πέσεις κάτω, θα πέσεις κάτω και θα σπάσεις. Δεν είναι το παλτό σου, Μπέρτα, είναι σταυρός.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 2.
1: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
3: και 697 59 89 363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
5: Τι ώρα είναι?
6: Τι?
5: Λέω, τι ώρα είναι?
6: Τι λες?
5: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
6: Ναι, και από τιμές?
5: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
6: 1400 ευρώ!
5: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
7: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και με τον υδράργυρο να ανεβαίνει, τις καλοκαιρινές διακοπές να μπαίνουν πια σε mode on, νομίζω ότι όλοι αισθανόμαστε πολύ πιο ανάλαφροι, ίσως λίγο πιο ξεκουραστοί αν ήδη έχετε κάνει τα διαλύματά σας, αλλά σε κάθε περίπτωση σίγουρα έχουμε καλύτερη ψυχολογία. Μεγαλύτερη μέρα, μεγαλύτερη ευκαιρία να κάνουμε βόλτες, βραδινές εξορμήσεις και γιατί όχι να κάνουμε και τα Σαββατοκύριακά μας ακόμη πιο ευχάριστα με τα μπάνια μας ή ό,τι άλλο μας ευχαριστεί, καθώς το καλοκαίρι ενδείκνεται για εξορμήσεις. Δεν θα πω κάτι περισσότερο, αυτό είναι το καλωσορισμά μου, τα λέμε σε λίγο, επιστρέφω για να σας παρουσιάσω ό,τι θα ακολουθήσει στη σημερινή εκπομπή.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, φίλες και φίλοι ακροατές, έχουμε μια εκπομπή γεμάτη ωραίες ενότητες. Μου κάνουν νόημα εδώ το με το δάχτυλο το σηκωμένο, αυτά μπράβο, πες τα. Λοιπόν, θα τα πω έξω από τα δόντια, για να ακουστούν, όχι τίποτα άλλο. Έχουμε viral ειδήσεις, έχουμε κουτσουμπολιό, έχουμε ενότητα throwback, τι έγινε σαν σήμερα, που θα σας θυμίσω σαν απομηχανιστές, ονομαστικές ερωτές και επαιτίους. Έχουμε φυσικά κρυοανέκδοτο, έχουμε προτάσεις ταινιών, πάρα πολύ ωραίες. Αποκλειστικότητες με καινούριες μεταδόσεις, δικά σε αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, μπλα μπλα μπλα μπλα. Και εννοείται στο τέλος της μέρας, περνάμε και καλά. Αυτά.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως πρέπει να αγαπάς τους ανθρώπους που σε κάνουν να γελάς χωρίς λόγο. Νομίζω ότι με αγαπάς πολύ. Μείνε συντονισμένος γιατί μπορεί να με αγαπήσεις και

0: Ράδιο Εστιαία 100,4.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

Χωρίς ντροπές, σας περιμένω στα social media. Ιορδάνης Αγαπητός Official εγώ. Σε όλες τις πλατφόρμες ομοίως ακολουθείτε και το ραδιόφωνο της καρδιάς σας. Εκεί μας ταγκάρετε αν κάνετε story, μας στέλνετε αγαπημένο τραγούδι και φυσικά περιμένω να μου πείτε και πού θα πάτε διακοπές φέτος.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback και έχουμε για σήμερα ονομαστικές εορτές και επετείους. Γι' αυτό λοιπόν χρόνια πολλά σε Ευσέβιο και Ευσεβία και δύο επέτη, Παγκόσμια Μέρα Σκαραβαίου και Παγκόσμια Μέρα Τροπικών Δασών. Τώρα, σαν σήμερα το 168 π.Χ. διεξάγεται η μάχη της Πίνδας που θέτει τέλος στον Τρίτο Μακεδονικό Πόλεμο, όπου οι Ρωμαίοι με αρχηγό τον Λούκιο Εμίλιο Παύλο νικούν και συλλαμβάνουν εχμάλωτο τον βασιλιά της Μακεδονίας Περσέα. Έτσι ανοίγει ο δρόμος για την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως πρέπει να είσαι περήφανος όχι μόνο για το που έφτασες, αλλά και για όλα όσα ξεπέρασες για να φτάσεις εκεί. Μείνε μαζί μου γιατί θα ξεπεράσουμε κάθε αρνητική σκέψη και κάθε σύννεφο που μπορεί να έχεις αυτή τη στιγμή πάνω από το κεφάλι σου. Έρχονται μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο. Τι είπε ο καφές στη ζάχαρη? Χωρίς εσένα δεν γλυκαίνομαι τίποτα. Με συγχωρείτε ρε παιδιά, τώρα μου φέρατε να πω αυτό το ανέκδοτο. Να παραιτηθεί ο υπεύθυνος που μου έγραψε τις ενότητες σήμερα. Τώρα να πάρει να ζητήσει παραίτηση.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Γεια σας αγαπητοί μου ακροατές, σας περιμένω στα social media χωρίς ντροπές, χωρίς τέτοια πράγματα και ενδιασμούς. Περιμένω μηνύματά σας με τη διάθεσή σας, πού σας βρίσκω την δεδομένη χρονική στιγμή που μας ακούτε. Με μεγάλη μου χαρά και αγωνία θέλω να δυναμώνουμε και να αλληλοακολουθηθούμε στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Για πάμε λίγο.

Είμαι ο Γιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως πρέπει να θυμάσαι πως οι καλύτερες στιγμές της ζωής συνήθως δεν ήταν προγραμματισμένες. Πάρε μια βαθιά ανάσα, μείνε συντονισμένος και τα καλύτερα έρχονται.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Συνεχίζω και αυτή την εβδομάδα να προτείνω πολύ δυνατές αστυνομικές περιπέτειες από το Netflix αλλά και από άλλες ενημερωμένες πλατφόρμες. 999, κωδικός 999, όπου μια ομάδα διεφθαρμένων αστυνομικών, πρώην στρατιωτικών και επαγγελματιών εγκληματιών οργανώνει τη μεγαλύτερη ληστεία της ζωής της. Για να τα καταφέρουν όμως, πρέπει πρώτα να αποσπάσουν την προσοχή της αστυνομίας με έναν φόνο που θα ενεργοποιήσει τον κώδικα 999. Δράση, προσδοκίες και ένταση, μια ταινία που δεν αφήνει το θεατή να πάρει ανάσα. Πες μου τι

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Δευτέρας έχει ολοκληρωθεί. Καλή δύναμη σε ό,τι για κάνετε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Και φυσικά ραντεβουδάκι αύριο, ίδια ώρα και ίδια αγαπημένη συχνότητα.

0: Radio Estiea 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 4.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Ειδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
3: και 697 59 89 363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
5: Τα θέλεις όλα, τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
6: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
5: Αξεσουάρ για το κινητό.
6: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
5: Ειδική που και ψαρέματος.
6: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
5: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
6: Εδώ τα έχεις όλα.

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός, ίσον κέφι και χορός.

0: ξυπνείς. Ράδιο Εστιαία 100,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι με στόχους και μέθοδο μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97.
4: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
7: Husqvarna,
6: Bosch,
7: DeWalt,
6: Carhartt,
7: Makita,
6: Gardena,
7: Stanley,
6: McCulloch,
7: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
7: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Ιστιαία 104,4.
1: Τι θα λέγατε για μπιφτέκια λαχανικών? Είναι τόσο απλό να τα ετοιμάσεις. Κόβεις σε μικρά κομμάτια μία μελιτζάνα, ένα κολοκύθι, ένα καρότο, μία πιπεριά και 5 μανιτάρια. Στη συνέχεια, ρίχνεις στο μπολ 1,5 φλιτζάνι βρώμη, αλάτι, πιπέρι, λίγο λάδι και ανακατεύεις το μείγμα. Πλάθεις τα μπιφτέκια, τα βάζεις σε ένα ταψί και τα ψήνεις στο φούρνο περίπου 30 λεπτά στους 200 βαθμούς Κελσίου. Συνοδέψτε τα με ρύζι βραστό και αν θέλεις περισσότερη γεύση, πρόσθεσε πάνω από κάθε μπιφτέκι μία φέτα τυρί light αμέσως μόλις τα βγάλεις από το φούρνο. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 5.
1: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
0: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
0: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
0: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές?
0: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
0: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4.
1: Η ώρα είναι 5:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
3: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
3: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
5: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Σελ Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
7: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
8: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
7: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
8: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Νικολάου.
8: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
7: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
8: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
7: Τηλέφωνο 222-60-24518.
8: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2.30.
7: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
9: Ρωτάει τι κάνω, πώς είμαι, πώς πάει.

0: μουσικά νέα μας στο Radio Istia 100,4.
1: Η δική μας Κλαβδία συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρινάκρια και μας παρουσιάζουν το Say My Name, μια διασκευή του The Riddle από το μακρινό 1984. Νέο single και βίντεο κλιπ για τον αγαπημένο μας Alex Warren. Λέγεται Passenger. Ας πάρουμε μια ιδέα.

την ταινία Toy Story 5. Δίνει με το νέο της τραγούδι I Knew It, I Knew You η άλλη αγαπημένη μας, η Taylor Swift. Ας το ακούσουμε. Ψάχνεις ασφάλεια, ψάχνεις επιλογές. Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές ασφάλισης. Στο magentainsurance.gr συγκρίνεις προσφορές από τις 20 μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, βρίσκεις την πιο οικονομική για αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό και ασφαλίζεσαι online σε μόλις 5 λεπτά. Και τώρα, για πρώτη φορά, μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και της επιχείρησής σου. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση, όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 6.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Ειδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
3: και 697 59 89 363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.

Τόσα πολλά κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δε χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός, ίσον κέφι και χορός.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97.
2: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
4: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
4: Bosch,
5: DeWalt,
4: Carhartt,
5: Makita,
4: Gardena,
5: Stanley,
4: McCulloch,
5: Oregon.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
4: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
4: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
6: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
7: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
6: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
7: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
6: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
7: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
6: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
7: Τηλέφωνο 698-216-7954.
6: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Είναι το Internet Report στο Radio Istia 100,4. Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες. Μετά και την πρόσφατη απαγόρευση του Fable της Anthropic από την Αμερικάνικη κυβέρνηση λόγω επικινδυνότητας, οι ειδικοί αναρωτιούνται μέχρι πού μπορεί να μας επηρεάσει η εξυπνάδα των νέων μοντέλων AI. Κάποιοι άλλοι, μεταξύ άλλων και ο Elon Musk, έχουν προβλέψει ότι το 2030 θα είναι η χρονιά ορόσημο όπου θα έρθει υπερτεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή θα βγουν μοντέλα που θα είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο, ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς αυτή η υπερνοημοσύνη θα επηρεάσει τις δουλειές μας αλλά και τις προσωπικές μας σχέσεις. Κάτι σαν το Matrix δηλαδή. Ψάχνεις ασφάλεια, ψάχνεις επιλογές. Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές ασφάλισης. Στο magentainsurance.gr συγκρίνεις προσφορές από τις 20 μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, βρίσκεις την πιο οικονομική για αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό και ασφαλίζεσαι online σε μόλις 5 λεπτά. Και τώρα, για πρώτη φορά, μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και της επιχείρησής σου. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση, όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance.
1: Ήταν το Internet Report

απόψε με θυμήθηκες που έχεις κρύψει τον εγωισμό.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 7.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
3: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
3: Bosch,
5: DeWalt,
3: Carhartt,
5: Makita,
3: Gardena,
5: Stanley,
3: McCulloch,
5: Oregon.
3: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
3: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
3: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
6: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο XY Fashion Home.
7: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
6: Αξεσουάρ για το κινητό.
7: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
6: Ειδική ύπου και ψαρέματος.
7: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
6: XY Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
7: Εδώ τα έχεις όλα.

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός, ίσον κέφι και χορός.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Shell Δούκας Νικηφόρος, Ιστιαία Εύβοιας, τηλέφωνο 22260-52164.
4: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
5: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
4: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
5: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
4: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
5: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
4: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
5: Τηλέφωνο 698-216-7954.
4: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Σαν σήμερα στο Ράδιο Εστιαία 100,4.
1: Στις 22 Ιουνίου του 1953, σαν σήμερα, γεννήθηκε η κεντρική Cindy Lauper. Τραγούδησε το Girls Just Wanna Have Fun. Κάτι που δεν ξέρουμε αν καταφέρουν οι Evanescence. Όσο και να πεις, τα τραγούδια τους είναι κάπως καταθλιπτικά. Πάντως το 2003, σαν σήμερα, το συγκρότημα έφτασε στην πρώτη θέση των Βρετανικών charts με το Fallen. Εκεί βρέθηκε και το Viva La Vida των Coldplay το 2008, σαν σήμερα, τους οποίους και απολαύσαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Το τραγούδι άφησε ιστορία, αφού δεν είχε CD single στην αγορά και ήταν διαθέσιμο μόνο μέσω internet. Πάμε πίσω στο 1985, σαν σήμερα, όπου ο θρυλικός Brian Adams έκανε το πρώτο του νούμερο 1 hit με το Heaven.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
0: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
0: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
0: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές?
0: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
0: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97.
4: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

Τελειώσαν οι λόγοι που μας κρατούσαν μαζί. Σε σχέση ψυχοφθόρα δεν μένω ούτε ώρα και έχω αργήσει και πολύ.

σήκω πάμε. Δεν είχε happy end για μας, πολύ λυπάμαι. Μες στην καρδιά μου η φυγή, σαν ακριβέλους αδειογράφους στην ψυχή. Οι τίτλοι τέλους σε μια βαλίτσα μια ζωή. Θα τη διπλώσω, εξαρτάται.

0: που εφηγά εγώ.
1: Δύο πράγματα.
2: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Estiea 104,4.
3: Δεν υπάρχει καλύτερο από ένα κυριακάτικο μεσημεριανό τραπέζι με την οικογένεια.
4: Το φάι είναι έτοιμο. Τι φάι?
5: Κατσικάκι με πατάτες εδώ, κοιτάξτε καλέ.
3: Όπως και στη τηλεοπτική σειρά Η Απαράδεκτη, ένα παραδοσιακό οικογενειακό φαγητό είναι το κατσικάκι με πατάτες στο φούρνο. Σας έχω ένα πολύ χρήσιμο tip για να γίνει το φαγητό λουκούμι. Τοποθετείτε τις κυδωνάτες πατάτες στο κάτω μέρος της γάστρας και από πάνω το κρέας. Ψήνετε το φαγητό για μία ώρα στους 200 βαθμούς Κελσίου. Μετά ξεσκεπάζετε τη γάστρα και την επανατοποθετείτε στο φούρνο για περίπου μία ώρα στους 180 βαθμούς Κελσίου. Και καλή απόλαυση! Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Στη Shell οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Σελ Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
3: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρια το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική που και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.

πως νιώθεις περισσότερα. Μα δεν το λες, θα σου έδινα και την καρδιά μου αν τη θες.

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός, ίσον κέφι και χορός.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές.
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 10.

καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Βρισκόμαστε στα τέλη του Ιούνιου, έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι και θα είμαστε μαζί σας καθημερινά από τη Δευτέρα και την Πέμπτη για δύο ολόκληρες ώρες με την καλύτερη ελληνική μουσική του χθες και του σήμερα και φυσικά με αγαπημένες καλοκαιρινές επιτυχίες. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έρχονται αμέσως τώρα τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ήταν η Ελικοκίνου με το Τι σου χρωστάω, ενώ λίγο πριν Άννα Βύση και Αιγαίο. Έρχονται Νίκος Οικονομόπουλος με Λίγα λόγια, Νίκος Απέργης Αυτά τα χίλια, αλλά και η Αποστολία Ζώη με το Άσε ό,τι κάνεις. Καλή μας διασκέδαση.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Απόν και Καντάδα, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται αγαπημένες επιτυχίες, ενώ αμέσως τώρα Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό.

Αστιαία. 100,4. 100,4.

Βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, δεύτερο ημίωρο. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Κατερίνας, Ρία Ελληνίδου και Σαφάρι, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Άννας, Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς. Έρχεται η επιλογή του Βασίλη, Θοδωρής, Φέρης και Είπες, αλλά και πολλές ακόμα επιλογές και αγαπημένες επιτυχίες. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι και η καλύτερη μουσική παίζει μόνο εδώ.

0: Γιώργος Κακοσέος, ο καθρέπτης, μία επιλογή της Αναστασίας, ενώ λίγο πριν ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, «Τι θέλω εγώ με σένα» για τον Νίκο. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ευσέβιο και στην Ευσεβία που γιορτάζει σήμερα και να αναφέρουμε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου και η Παγκόσμια ημέρα Τροπικών Δασών. Συνεχίζουμε με δικές σας επιλογές μέχρι να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Νίκος Μακρόπουλος Επίθεση, Απών και Ρεμπέτικο και ο Χρήστος Αντιγκάη με το Αναπνοή Ανατολή.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παρά.

0: Νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα.
1: Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM, ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Επιπτώσεις για τη Μαρία, ενώ λίγο πριν Νίνο και Τζόζεφιν στο Τι κάνεις για το Βασίλη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το Καμπάνες για την Ελευθερία και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, από τον Βαλάντη, Σε ζητώ στα σινεμά για τη Σοφία.

0: Νύχτα στα FM.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Ήταν ο Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά, μια επιλογή του Τάσου, ενώ λίγο πριν ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό για την Εύη. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1941 Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σαν σήμερα το 1973 η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο Θέατρο Αθηναίων το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, το Μεγάλο μας Τσίρκο. Σαν σήμερα το 2010 την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει σύντομα από την οικονομική κρίση εκφράζει ο πρόεδρος της Αλφα Μπανκ Γιάννης Κωστόπουλος, μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας. Αυτά με το τι συνέβησαν σήμερα, θα συνεχίσουμε να ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές μέχρι να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέακουσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: νύχτα στα FM.
1: Produced by Εύα Καραμπατσάκη και Σπύρος Προχίδης. 100,4.

0: Εστιαία. 100,4. 100,4.
1: Κάποτε είχες